0: Ιταλ, παρκυνατικλά και σχονίλ, ούτ λιραχό, μα κάρο σοχή. Να λεπαπούν σα λιγαχούν καπάλ.
1: Λισλοκαλέπλη ακτίσε, ανέπληρη, ο λισλοκαλέπλη αλαλπέχ καχολπέχ, ανέπλησνα στυκοέπ, Προβέρβιο 17:6.
0: Panak chokre la pugtesipal atines sa ilch olehil 104.5 FM
2: La Hukapal
0: Ha'an Kualo
2: La Hukapal Ha'an Kualo.

0: Καπάλι, παρκινατικλά τη χονίλ, ούτ λι ραχό, μα καροσοχή. Μα λεπαπόσα λίγα χον καπάλι.
1: Yalalbeh kuas na lep, nas esa is cholis na stupa. Habanan yalalbeh hinka nas taus na lep, nas tektanal is na stupa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokre la puntesipal atines sa ilch olehil 104.5 FM, la hunkapal, ha angualo.